Έξι άνιους δέοι έξι κουί το λίτ πε κάτα μούντι. Μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus sanct Christi, custodiam meum vitam aeternam. Amen.